Νιάτανι, κουνιά καραή μαραγκατού, ο χαϊχούα χαπισάπε, χαουπέβαρε μαντού α, πεκάτου ή ο οικοχαέ, πέινα ουπέβαρε σε αβέ, αγουαχένε νομετάμε, απουραχέιν μπαρακάπε, νε σαν το α.